με φέτε, διάλογα μουσικά. Σε το τζίφα κάγκατ, καν στα πνότα. Ωραία, τσεμπέ.